0: Ζάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσχολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπώντης.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
1: Μπράβο, 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

9,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι.

0: εκείνος που για σένα.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Θα σπάσουμε για μια διαφωνία. Αλλιώς το βλέπω εγώ, αλλού το πάτε εσείς. Ίσως παντρέψουμε τις γνώμες στα σημεία. Κανένα πρόβλημα, μη μου συγχύσεστε. Δεν θα κερδίσει ο νικητής κάποιο βραβείο. Εσείς τη γνώμη σας, εγώ τις σκέψεις μου. Η

κλίμα. Δεν τρέχει καστάνο, δεν είναι τα άστρα του ουρανού όλα τα ίδια. Εσύ στο κέντρο σας, εγώ στην άκρη μου, στις αντιθέσεις μας υψώνω.

Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, καλώς σας ανταμώνουμε. Πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βασικά όχι Σαββατοκύριακο, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ παρέα σας. Ο Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα, τις επιλογές των τραγουδιών. Ήρθαμε εδώ και ελπίζουμε να περνάτε πάρα πολύ καλά, να έχετε περάσει πάρα πολύ όμορφα και να περνάτε ακόμα. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει στην Ελλάδα, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Ξεκινάει κάπου εκεί στα τέλη Απριλίου και τελειώνει κάπου στα τέλη Οκτωβρίου, φαντάζομαι. Τώρα αυτό ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθένα κτλ. Πάντως εδώ θα είμαστε με πολλές μουσικές, πολλά τραγούδια, καινούρια παλιά, για να συνταξιδέψουμε με τη μουσική και τα τραγούδια.

0: μόνο.
1: Το θέμα δεν είναι οι λέξεις, είναι ποιες λέξεις θα πεις και ποιες είναι αυτές οι δύο μόνο λέξεις που θέλεις και έχεις πάρα πολύ ανάγκη να εκφράσεις στον, στην σύντροφό σου. Αυτή ήταν η On The Road, αυτό ήταν ο Νίκος Γιώγαλας, το τραγούδι του Νίκος Γιώγαλα που διασκεύασαν τα παιδιά και το παρουσίασαν με το δικό τους εντελώς διαφορετικό τρόπο. Για να συνεχίσουμε με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου και ένα από τα παλιά της, από τα πρώτα της εγώ θα έλεγα.

Ένα καλοκαιρινό εντελώς τραγούδι, το στιχάκι μας πάει κατευθείαν έτσι στην παραλία, στην ανεμελιά, στην ωραία ζωή, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες μέρες το χρόνο. Όσοι τα καταφέρνουμε είναι πάρα πολύ καλά, όσοι δεν τα καταφέρνουμε δεν πειράζει, πάλι όλα καλά, ζούμε με την προσμονή να τα καταφέρουμε, δεν έχει σημασία. Λέων of Athens και το τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Λέω να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι με το Φίβο Δελιβοριά και ένα από τα παλιά του, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας όμως, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες,

0: 219 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Bravo FM.gr.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτέ.

Τονώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresh Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Οδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Δύσκολο, δύσκολο δίλημα. Γιατί άλλο πράγμα η αγάπη, άλλο η θάλασσα. Το ίδιο, φοβερές, ονειρικές, λατρεμένες. Μας βάζει δύσκολα η Χάρης Αλεξίου, πραγματικά. Η θάλασσα που είναι στοιχείο βασικό της ελληνικής επικράτειας. Χωρίς θάλασσα δεν μπορούμε. Όπως και να γίνει, όπου και να βρισκόμαστε, θέλουμε να κοιτάξουμε κάπως τον ορίζοντα, να χαθούμε σε αυτή την υπέροχη, υπέροχη θάλασσα που διαπλέει όλη την επικράτειά μας, όλη τη ζωή μας επί της ουσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα σας πάμε μπρος πίσω και καινούρια και παλιά και παλιότερα και πολύ πολύ σύγχρονα και τραγούδια που έχετε ίσως λησμονήσει έστω για λίγο. Θα σας τα φέρουμε πάλι πίσω στη μνήμη.

Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεσάνυχτα, δεν κοιτάμε τα ρολόγια. Τα τραγούδια άλλωστε δεν έχουν ημερομηνίες και ώρες μετάδοσης. Έτσι θα ήταν πάρα πολύ άδικο, ας πούμε, τραγούδι που λέει για μεσάνυχτα να μεταδίδεται μόνο, ας πούμε, γύρω στις 12. Άδικο θα ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας και αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 20, το οποίο το πήρε, το διασκεύασε, όχι μόνο αυτό και πολλά ακόμα. Δύο συλλογές έκανε με τέτοια τραγούδια, έκανε μεγάλη έρευνα και αυτό ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ ωραία δουλειά. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε, να τα βρείτε στο Spotify όλα και να, ξέρετε, ανακαλύψετε και πράγματα που ίσως να μην είχατε ακούσει και ποτέ. Ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει ποτέ, γιατί πολύ λογικό είναι, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ακούσει όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει όλο αυτό το διάστημα των 120 χρόνων, ας πούμε, και βάλε, που υπάρχει δισκογραφία.

Με ένα τέτοιο κεφάλι φτάσαμε στο ημίωρο που τελειώνει, δηλαδή στην πρώτη μας ώρα που ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έρθει το διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με Βαγγέλη Γερμανό θα κλείσουμε και με πάλι ένα τέτοιο λίγο πιο chill τραγούδι για να ταιριάξει με το κλίμα.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα, τώρα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και τα κύματα μετρήσαμε και όλα τα κάναμε. Εδώ είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ζωντανά ηχογραφημένος από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου συνέπραξε με πάρα πολλά παιδιά, μουσικά σχολεία, μουσικά γυμνάσια και λύκεια, που έτσι πρέπει να γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, η σκυτάλη πρέπει να παραδίδεται στους παρακάτω και να βγαίνουν νέα παιδιά, να εμπνέονται νέα παιδιά, να υπάρχουν ταλαντούχα νέα παιδιά, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα νέα παιδιά. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε και να μετρηθούμε λίγο, να δούμε πώς είμαστε.

Σαν διασκευή του όπα είπα, λέω, της Άλκης Πρωτοψάλτη και του Σταμάτη Κραουνάκη θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Ήταν η Ρένα Μόρφη, σε όσους δεν το καταλάβατε, έχω να σας πω. Και ένα τραγούδι που ήταν... Δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει αυτό το τραγούδι. Για όλα τα τραγούδια δίνουμε χώρο και χρόνο, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αλλά με προβλημάτισε. Δεν έχω ξεκαθαρίσει αν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα το αποφασίσετε και εσείς είσαστε οι τελικοί κριτές και αποδέκτες κάθε δισκογραφικής προσπάθειας και κάθε μουσικού έργου που δημιουργείτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ανήσυχο τρόπο, εγώ θα έλεγα.

Μα τι ωραία φράση, κανένας δεν γεννιέται νικητής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεννιόμαστε μάλλον για να παλεύουμε και να νικήσουμε αυτό που εμείς θέλουμε να νικήσουμε, τους φόβους μας, οτιδήποτε εμείς έχουμε βάλει στόχο να νικήσουμε, αρκεί να κάνουμε τον αγώνα μας και να μην τα παρατάμε ποτέ. Κάπως έτσι, είναι ηθικά διδάγματα όλα αυτά, ξέρετε, και μας αρέσει πάρα πολύ να τα μεταδίδουμε τα ηθικά διδάγματα, και πόσο μάλλον να παίρνουμε πράγματα από αυτά και να προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του τρίτου μιώρου της εκπομπής. Οπότε, τι συμβαίνει τώρα? Θα παίξουμε ένα τραγούδι και μετά θα κάνουμε ένα καθιερωμένο break για να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ στην παρέα. Μην ανησυχείτε καθόλου και δεν θα φύγει κανείς, γιατί έχουμε συνέχεια.

0: 92,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε τη

0: Katie, φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ την παράτη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Άλλη μια εξίσωση που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στην ουσία της ύπαρξης, έτσι, γιατί δύο ίσον ένα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ίσως η σημαντικότερη εξίσωση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μακάρι να βρούμε το άλλο μισό, το άλλο ένα, για να γίνουμε άλλο ένα ολόκληρο. Λοιπόν, Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί, σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Όταν είναι υπέροχο ένα τραγούδι, είναι υπέροχο ένα τραγούδι. Όπως και να το κάνουμε. Τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Ας ξεκινήσει να μετρά η αντίστροφη μέτρηση.

Είναι από τα τραγούδια που όσα χρόνια και να περάσουμε θα το λατρεύουμε, θα το αγαπάμε, θα το τραγουδάμε, γιατί η μόνη μας ευχή είναι και το άλλο καλοκαίρι μαζί να μας βρει. Μα πόσο ωραίος στίχος, πόσο ωραίος και πόσο έτσι ένας στίχος με προοπτική, με μέλλον, με αισιοδοξία. Έτσι το βρεσκώ, έτσι το καταλαβαίνω, έτσι και το κατανοώ. Πιστεύω και εσείς το ίδιο κάνετε. Λοιπόν, και επειδή ζητάμε πράγματα, ζητήστε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ και σας τα κάνουμε πραγματικότητα.

Γέμισε η βάρκα μας νερά, το τραγούδι που έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια views, για όσους μετράτε τέτοια πράγματα. Το νερό στη βάρκα, η Μάρθα Φριτζίλα, με δημιουργό τον Ορέστη Ντάντο, που πραγματικά, εντάξει, έχει αφήσει παρακαταθήκη μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια των τελευταίων 5-10 ετών, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα για το φινάλε μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να περνάτε όμορφα, να έχετε αισιοδοξία, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό και μας κάνει και εμάς πάρα πολύ καλό. Γεια χαρά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η χαμηλή σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
11: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
12: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
11: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
13: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
14: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
15: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
16: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
15: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
16: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
15: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
16: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
16: Μα το λες τόσο γλυκά.
17: Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Και το μαζί και το χώρια θα προσθέσω εγώ. Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης που άνοιξε σήμερα την εκπομπή μας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Μαζεύεστε σιγά σιγά? Εμείς εδώ στη θέση μας, πάντα πιστοί στο ραντεβού μας, Φρένο Γκάζι με τη Βική Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και σίγουρα καλοκαιρινή διάθεση. Μη σου πω και το Σεπτέμβρη.

Τα καλοκαίρια έχουμε κάποιες εμφανίσεις από καλλιτέχνες λίγο διαφορετικές, πιο δυναμικές, και νομίζω το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου της πηγαίνει πολύ. Όπως και στις Μέλισσες, διαχρονικά τραγούδια, όχι μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια σήμερα, αλλά και πολύ καλοκαιρινά, να τα χορτάσουμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε αυτή την εποχή του χρόνου.

What is next? Για να δούμε τι ακολουθεί όλο αυτό που ζήσαμε. Δεν ξέρω, με ένα μούδιασμα στο μυαλό, στο σώμα. Και τι ωραίο το καλοκαίρι το ελληνικό με τον εσπρέσο φρέντο που δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά αλλού. Και το ξέρεις εσύ που έχεις ταξιδέψει και λίγο παραέξω. Αλλά τι να κάνουμε που το να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πάνω κάτω οικονομικά το ίδιο με το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι, όπου κι αν είστε εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Θέλουμε να τη χορτάσουμε αυτή την εποχή του χρόνου. Να κρατήσουμε λίγη από την ξενιασιά της, λίγο φως από τις μεγάλες της μέρες και σίγουρα πολλά τραγούδια που ακόμα και όταν πάψουν να είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα είναι μερικά από τα πιο διαχρονικά, τα πιο αγαπημένα μας, εκείνα τα τραγούδια που πάντα θα

Πάλι και αυτό μας θυμίζει πόσα πράγματα επαναλαμβάνονται και πόσα γίνονται για τελευταία φορά, συμβαίνουν για τελευταία φορά και δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Και πόσο βέβαια μεγαλώνουμε κι εμείς, πόσο μάλλον αλλάζουμε καθώς μεγαλώνουμε κι εμείς. Το ίδιο έχει παρατηρήσει τον εαυτό της και η Ζέτα Μακρυπούλια, που παρατηρεί ότι πια ούτε στον έρωτα είναι η ίδια, ούτε σε τίποτα. Και αυτό που απολαμβάνει στην προσωπική της ζωή, όχι, δεν είναι οι σχέσεις, όσο τα ταξίδια. Εκεί μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει όμορφα, εκεί μπορεί να νιώσει ανέμελα. Εκεί την πιάνει η εξωστρέφειά της, εκεί όλα εναρμονίζονται όταν ταξιδεύει, όταν πηγαίνει στη θάλασσα, ειδικά τότε. Απ' την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχεται ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ του σπιτιού, ίσως λίγο μετά την καραντίνα αυτό έτσι ενεργοποιήθηκε περισσότερο. Της αρέσει και το σπίτι, της αρέσει και η θάλασσα. Δεν λέει τίποτα για καινούργια σχέση. Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να το ζήσουμε όμως έτσι, όπως λέει η Μαντώ τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
0: Μπράβο. 89,6. bravofm.gr.
6: Πολυσπάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Intervet ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλοκαιρινή δροσιά και νομίζω φτηνά την γλιτώσαμε φέτος το καλοκαίρι με τους καύσονες. Άλλοι την πλήρωσαν την ύφη. Και εμείς εντάξει, λίγες μέρες, λίγα σαραντάρια και όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλοκαιρινή δροσιά παρόλα αυτά. Και θα έρθει και ο χειμώνας και θα γκρινιάζουμε μετά για το κρύο, την πολύ την κίνηση και όλα τα σχετικά. Ας ευχαριστηθούμε όμως αυτό που ζούμε τώρα.

Μια διαφορετική διασκευή από αυτό το τραγούδι που μάθαμε χρόνια πριν, όταν το έλεγε μόνη της η Στέλλα Κωνιτοπούλου. Τώρα εδώ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε ένα διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι, όπως και αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δέσποινα Βανδύ.

Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Και τι αγαπάμε εμείς, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, νομίζω, ομόφωνα θα απαντήσουμε, πολύ μικρή και μεγάλη. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που με όλα τις τα θέματα έχει και τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Ένα διαμάντι στο Ιόνιο. Πού πάει το μυαλό σας? Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

6 που είναι στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες για την χρονιά αυτή. Που πραγματικά, παιδιά, πότε έχει φτάσει το τελευταίο της τετράμινο? Δηλαδή, εντάξει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι μέχρι να αρχίσουν και τα σχολεία θα αρχίσουμε να λέμε και καλά Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κουραμπιέτες και τα πρώτα μελομακάρονα.

0: που μας δημιουργούν μια νοσταλγία, η Αλέξια. Έτσι, στο καλοκαιρινό κλίμα και δεν παίζουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, αλλά και τα πιο καλοκαιρινά. Και εδώ είμαστε, εδώ θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά το σύντομο break που ακολουθεί τώρα την Ξένια Κούρτογλου που ήρθε, έφτασε με τα δικά της. Πάμε γρήγορα να την ακούσουμε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχετε με το παρελθόν σας. Όχι για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τις νίκες σας, αλλά για να δούμε πώς αισθάνεστε με εκείνα που θεωρείτε αποτυχίες, λάθος αποφάσεις, συμπεριφορές ή επιλογές. Νιώθετε ντροπή, ενοχή, έχετε μετανιώσει ή μια πικρία ακόμα και σήμερα? Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, ησυχάστε, είναι πολύ φυσιολογικό. Γιατί αν δεν κοκκινίζετε με κάποιες επιλογές που κάνατε στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν έχετε μεγαλώσει αρκετά. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ άδικο να τα βάζετε με τον εαυτό σας για αποφάσεις που πήρατε πριν χρόνια και να το κάνετε αυτό με τις γνώσεις και τα κριτήρια που έχετε σήμερα. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις για να αναπλαισιώσετε την οπτική σας για το παρελθόν που σας βοηθούν στο σήμερα. Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε πως το να νιώθετε αμηχανία και ντροπή για κάποιες επιλογές που κάνατε παλιά είναι σημάδι εξέλιξης. Δηλαδή, αν σήμερα κοιτάτε πίσω και διαπιστώνετε ότι θα είχατε πάρει άλλες αποφάσεις, θα είχατε διαλέξει άλλους δρόμους και ανθρώπους, σημαίνει ότι εσείς έχετε αλλάξει από το τότε προς το τώρα προς το καλύτερο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, οι εμπειρίες που ζήσατε εμπλούτησαν το σκεπτικό, τα κριτήρια και τα ζητούμενά σας και βέβαια μαζί με εσάς έχουν εξελιχθεί και οι αξίες και οι προτεραιότητές σας. Στο νούμερο 2. Κάντε την αυτοκριτική σας χωρίς αυτολύπηση ούτε αυτοαπόρριψη. Αντί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τις παλιές σας επιλογές, κινήσεις και αποφάσεις, κατανοήστε τον. Αποδεχτείτε πως κάθε στιγμή στη ζωή σας κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με τα δεδομένα που είχατε κάθε φορά και σταματήστε να αυτοκαταδικάζεστε στο εδώ και τώρα. Συγχωρήστε και συμφιλειωθείτε με τον παλιότερο εαυτό σας και αυτή η στάση θα σας ανακουφίσει αμέσως και θα σας απελευθερώσει από την πικρία στο σήμερα. Στο νούμερο 3. Αναπλαισιώστε και αλλάξτε το αφήγημα για το παρελθόν σας. Κοιτώντας πίσω, μπορείτε να ξαναγράψετε την προσωπική σας αφήγηση για τα παλιά σας πασίματα με δύναμη, ενσυναίσθηση, ακόμα και χιούμορ. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Πείτε όταν διηγήσετε ένα πάθημα ή μια περιπέτεια που δεν σας βγήκε σε καλό, ή αλλάξτε τη σημασία που δίνετε σε μια εμπειρία που δεν σας βοήθησε. Γιατί όταν εσείς ανακαλείτε το παρελθόν σας με αρνητικό ή απορριπτικό τρόπο, απλά μεγαλώνετε την αρνητικότητα και το βάρος στο τώρα. Και στο νούμερο 4. Απαλλαχθείτε από τις ενοχές, αλλά κρατήστε το μάθημα. Κάθε εμπειρία του παρελθόντος, εκτός από θετική ή αρνητική έκφαση, εμπλουτίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας. Ειδικά αν από κάθε τι αποκομίζετε και κρατάτε το πολύτιμο μάθημα που φέρνει μαζί της. Και τονίζω το κάθε εμπειρία, γιατί το μάθημα έρχεται και από τις καλές και ειδικά από τις όχι και τόσο καλές εμπειρίες. Και είναι απολύτως στο δικό σας χέρι να το κρατήσετε και να το αξιοποιήσετε. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
7: Hi, Ella. I'm Nora. Hi.
8: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
1: Έλα πεντόλι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα πεντ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα πεντ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Χάρης Βαρθακούρης, για το ξεκίνημα του τελευταίου μας ημίωρου. Εδώ είμαστε με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκη Χατζάκ στην παρέα σας. Ακρογιαλιές δειλινά. Αυτό που θέλουμε να χορτάσουμε περισσότερο βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι που έχει ήδη ξεκινήσει.

που τους χορεύεις και μπερδεύονται τα πόδια σου, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Και κάτι αρκετά παλιότερο τώρα από την Τέμη, σίγουρα διαχρονικό, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.

Σε ποιους από εσάς αυτό καλύπτει την τωρινή τους ανάγκη? Μόνοι πάνω στη γη, πόσοι θέλαμε να βρεθούμε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που τους αγαπάμε, που τους λατρεύουμε, που θέλουμε χρόνο μαζί τους, και πόσοι πάλι έχουμε τέτοιους ανθρώπους, ναι μεν, αλλά θέλουμε και λίγο την απομόνωσή μας, έτσι λίγο να συναντηθούμε με τον εαυτό μας. Να τον πάρουμε από το χέρι, να τον πάμε στη θάλασσα για ένα ωραίο φαγητό, χωρίς πολλά πολλά, για ένα ωραίο ποτό, έναν ωραίο καφέ, κάτι. Μόνοι πάνω στη γη, σε αυτή τη γη που ό,τι και να λέμε, μόνοι δεν θα είμαστε ποτέ, αλλά το θέμα είναι πάντα να έχουμε καλή παρέα. Και αυτό ελπίζουμε να κάναμε εμείς εσάς δύο ολόκληρες ώρες, να κρατήσαμε την καλύτερη συντροφιά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Πάντα εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
10: Τι είναι αυτό?
9: Μια κωμωδία λέει για δύο πρόσωπα.
10: Ποια πρόσωπα?
9: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
10: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
9: Ναι καλέ. Και έρχονται λέει για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
10: Πότε λέει?
9: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
10: Πού?
9: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
10: Άντε πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
11: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
12: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
13: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
12: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
13: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
12: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
13: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
13: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
10: Τι είναι αυτό?
9: Μια κωμωδία λέει για δύο πρόσωπα.
10: Ποια πρόσωπα?
9: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
10: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
9: Ναι καλέ. Και έρχονται λέει για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
10: Πότε λέει?
9: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
10: Πού?
9: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
10: Άντε πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
11: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
12: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
14: Τα καλύτερα τώρα.

0: Πάγο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Behind the bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.

0: got something I want to talk about.
1: Μόνο Μπράβο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει μπράβο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

καλό μήνα και καλό Σεπτέμβρη. Ναι, ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου που ανοίγεις τη βαλίτσα για να την αδειάσεις και την αφήνεις ανοιχτή για άλλες δεκαμερούλες. Μπας, λέω, προκύψει κανένα τελευταίο Σαββατοκυριακό. Οι πόλεις ξαναγεμίζουν, οι άδειες τελειώνουν, τα email επιστρέφουν, τα ξυπνητήρια επανέρχονται με άγριες διαθέσεις και σε λίγο αρχίζουν και τα σχολεία. Όμως, ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε από τώρα. Καλό χειμώνα σίγουρα δεν λέμε. Είναι Σεπτέμβρη στην Ελλάδα, έχουμε ακόμα πολύ ήλιο, θάλασσα, ζεστά βράδια και αρκετό καλοκαίρι και να κάνουμε ότι δεν είδαμε ποτέ το ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, μαζί σου ξεκινάω το πρώτο Media Inspector, το ελληνικό το φόρτι για την IFPI. 40 τραγουδάρες, μία κορυφή και αρκετές διπλές, ακόμα και τριπλές παρουσίες καλλιτεχνών. Το πρώτο το ακούσαμε ήδη, ήταν το Όπου και αν πας από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το συναντήσαμε για αυτήν την εβδομάδα στο νούμερο 40. Και δεν αποχαιρετάμε τον Νίκο γιατί έχει ακόμα 2 ραντεβού μαζί μας εδώ στο chat. Πάμε τώρα να συναντήσουμε το νούμερο 39, εκεί θα βρούμε τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση. Αμέσως μετά στο 38 συναντάμε τον Γιώργο Μαζονάκη και στο 37 το Και Λίλα και Μπιόν. Καλωσορίσατε!

Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος εδώ στο επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI με τα τραγούδια που μέτρησαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιοφωνό την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος να σου το πει από το νούμερο 37 με το Kelila και Beyond, αυτό ακούσαμε και κοιτάξτε τι έγινε μέσα σε μόλις 3 τραγούδια. Είχαμε επίθεση στο 39, επιπτώσει στο 38 και ποιος να σου το πει στο 37. Αν τα βάλεις όλα αυτά στη σωστή σειρά, σχεδόν βγαίνει ολόκληρη ιστορία σχέσης. Μουσικά πάντως τρεις πολύ διαφορετικές πλευρές του ελληνικού Airplay. Τώρα ήρθε η ώρα να ανέβουμε στο 36 και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κακοσέο που λέει και εις ανώτερα. Σε countdown είμαστε Γιώργο μου, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

ξεκινούμε το πρώτο μέρος του ελληνικού Top 40 για το Media Inspector με τα κομμάτια που βρέθηκαν στις θέσεις 40 με 21. Αύριο την ίδια ώρα ανεβαίνουμε κορυφή με τα 20 πρώτα. Και αν δίψασες λόγω ζέστης, νερό. Δεν το λέω εγώ, αλλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Noisy ήταν στο νούμερο 35. Και μη θεωρήσετε ότι ξεμπερδέψαμε με τον Αργυρό τόσο νωρίς. Θα επιστρέψει. Και όταν λέω θα επιστρέψει, εννοώ ότι στην αυριανή εκπομπή θα τον βρούμε μέσα στην τελική τριάδα. Αλλά έχουμε πολύ πολύ δρόμο μέχρι εκεί. Αμέσως τώρα πάμε να συναντήσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Ίσως να ήταν το κομμάτι των πολιτικών μιας άλλης γενιάς, το νούμερο 33.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, περνάω τέλεια εδώ μαζί σας. Όπως μας είπε και από το νούμερο 32, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Στο νούμερο 33, λίγο νωρίτερα, η Λένα Ζευγαρά μας είπε θα. Τι ακριβώς θα? Πιθανά να το μάθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Τώρα πάμε να σταθούμε λίγο στον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί το τέλεια δεν είναι η μοναδική του παρουσία. Έχει ακόμα ένα τραγούδι και μάλιστα βρίσκεται αρκετά ψηλότερα. Προς το παρόν όμως ολοκληρώνουμε την πρώτη δεκάδα του ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFBI, πηγαίνοντας στο νούμερο 31 για να συναντήσουμε τον Χρήστο Μενιδιάτη και το τραγούδι του «Ό,τι πιο όμορφο». Ωραίος τίτλος για το 31, αλλά έχουμε ακόμα 30 κομμάτια να τσεκάρουμε πριν αποφασίσουμε για το ομορφότερο αυτής της εβδομάδας.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.
2: Μιλώντας για όμορφα πράγματα, ο FY και η Ρία Ελληνίδου συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά και μας λένε Άιντε. Μια συνεργασία που παντρεύει τον Urban Eco με ανατολίδικες επιρροές και φέρνει κοντά δύο εντελώς διαφορετικούς αλλά επιτυχημένους μουσικούς κόσμους. Μετά την κοινή τους εμφάνιση στα Mad Music Awards, η χημεία τους περνά τώρα και στο

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6. bravofm.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
10: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μόλις ακούσαμε Ξέλο Γιάστρα με την Ήβη Αδάμου από το νούμερο 30 και περάσαμε ήδη το πρώτο μεγάλο ορόσημο της αντίστροφης μέτρησης. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο μικρό καπέλωμα και το λέω έτσι γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έρχεται στο ελληνικό Top 40 κατέχει τις δύο επόμενες θέσεις. Είναι δικές του. Στο νούμερο 29 θα ακούσουμε Φωτιά στη νύχτα και αμέσως μετά στο νούμερο 28 το Όλα Μαγικά. Δύο συνεχόμενες θέσεις στο chart και επειδή οι διακοπές του Αυγούστου δεν έχουν φύγει ακόμα από το μυαλό μας, είναι σαν να έκανε ο Χατζηγιάννης κράτηση για δύο δωμάτια και να ζήτησε να είναι μάλιστα διπλάνα. Πάμε λοιπόν back to back στο 29 με το Φωτιά στη νύχτα, στο 28 με το Όλα Μαγικά και στο 27 αναμένουμε την Ελένη Φουρέιρα.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα και το Jackie O στο νούμερο 27. Ο τίτλος παραπέμπει στη Jackie Kennedy Onassis, σύμβολο κομψότητας και μυστηρίου, αλλά φέρνει αμέσως στο νου και το διάσημο Jackie O της Μυκόνος. Μαύρα γυαλιά, κοκτέιλ, λάμψη και καλοκαιρινή νύχτα, η Ελένη Φουρέρα μπαίνει στην πίστα και όλα μα όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. Και φυσικά ούτε με την Ελένητσα δεν τελειώσαμε. Έχει δεύτερη συμμετοχή και μάλιστα βρίσκεται μόλις 3 θέσεις μακριά. Προηγουμένως είχαμε το απόλυτο back-to-back του σημερινού chart. Χατζηγιάννη στο 29, Χατζηγιάννη και στο 28 με φωτιά στη νύχτα, όλα μαγικά. Ούτε χρόνο για αλλαγή καλλιτέχνη δεν μας άφησε. Πάμε τώρα στο νούμερο 26 για να συναντήσουμε τον Νίκο Απέργη με αυτά τα χίλια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιδί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
3: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector τώρα.
9: Ο Κυριάκος Μαρακός.

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο και Τζοζεφίν στο 25. Και η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μια χαρά. Μετράω αντίστροφα γιατί εσείς φτάσαμε στην τελευταία πεντάδα της πρώτης εκπομπής. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και τώρα παραδίδουμε το τσάρτ στις γυναίκες. Στις τέσσερις θέσεις που απομένουν μέχρι το νούμερο 21 έχουμε Φουρέιρα, Δρομάχη και τη Γαρμπή και Άννα Βύση. Τέσσερις συνεχόμενες γυναικείες παρουσίες με τέσσερις κομματάρες. Και ξεκινάμε με τη δεύτερη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα, μόλις τρεις θέσεις μετά το Jackie O που ακούσαμε. Στο νούμερο 24 θα βρούμε το Αλληλούια.

Πριν από λίγο συναντήσαμε την Κέτι Γαρμπή με το υποσυνείδητο στο νούμερο 22. Στο νούμερο 23 η Ανδρομάχη έκανε Σους Γρο και στο νούμερο 24 είχαμε το Αλληλούια, τη δεύτερη σημερινή παρουσία της Ελένης Φουρέιρα. Και κάπου εδώ η πρώτη κοσάβα μας έδωσε ήδη αρκετό υλικό. Δύο κολλητές θέσεις για τον Χατζηγιάννη, δύο τραγούδια από την Ελένη Φουρέιρα μέσα. Σε τέσσερις θέσεις, Πέτρος Ιακωβίδης και Κωνσταντίνος Αργυρός που ξέρουμε ότι επιστρέφουν ψηλότερα και Νίκος Οικονομόπουλος που έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, αλλά έχει δύο ακόμα επισκέψεις και εμφανίσεις μπροστά του αύριο. Στην αυριανή λοιπόν εκπομπή έχουμε τα 20 κορυφαία τραγούδια του ελληνικού Top 40, της Media Inspector και της IFPI. Πραγματικά σε αυτήν θα αρχίσουν τα δύσκολα. Θα έχουμε Παπαρίζου, Βανδύ, Ρέμο, Θεοδωρίδου, Σαμπάνι, Αργυρό, Λιόλιου, Φέρι και φυσικά τη μάχη για το νούμερο 1. Πριν από όλα αυτά όμως, μια κυρία μας λέει ακριβώς προς τα πού πρέπει να πάει ένα countdown. Όλο πιο πάνω. Θα συναντήσουμε την Άννα Βύση στο νούμερο 21 και ναι, θα την ξαναβρούμε επίσης πολύ πιο πάνω. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό που βρέθηκα εδώ στην παρουσίαση, επόμενο ραντεβού αύριο με πορεία προς την κορυφή.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Nunga. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίλικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάντιλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: and Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi Ella. I'm Nora. Hi.
5: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Μπράβο, 89,6.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μόνο Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4, εκτός Σαββάτου, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, και κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.

0: 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Nora. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίλικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Μπράβο, 89,6.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά